0: goes.
1: Την εσύπτωην, κέρδλε σένεμ.
2: Βίσ.
1: Σάι εν μάσκον κιόιλ, εις φάριν γάλιβ. Ερ κόλβαϊ Bay FM. Βοήμ να γάλιβε.